με ξεπεί, όντα κάτσι σλαπ. Δείπνοιε, κάτι τσούτιμ στα κουνιέλου, κολλιαβάτι με, εις μόκα πλάτα βάλα.